0: Γράψε πολίτη. Γράψε
1: πολίτη. Γιώργο Παμά, άδειο μετάλλαβο κλάβα. Και καλό ζεμό, σέστρο.
2: Να μόρια παναπριά, τέλεια κύχμα. Να μόρια πανασλάδα, λέτε.
3: Τότε ο σβεζίτα.